0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και τα μανταλάκια του.
4: Ο Γιώργος ο Τσαλίκης και η

Περδικούλα είναι ρεύμα, περδικούλα είναι ρεύμα και γίνει μαγρευότανε.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Devam edeceğiz. Yarım saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 1:35 dakika geçiyor. Onur Şen'i dinliyoruz. Doktor Muazzez.

0: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε. Μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε κατόπιν παραγγελίας οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Radio City Sonar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.